0: Ήρθε και εδώ με ρεζίβερ.
1: Κουγόιτ νοτ κλέν κολέγε ενδαδίς ειν δε βροέτ στρότ. Ζόν σμα εγγεβερ λότερ νε γουίεν αβεκότ.